0: Κετουέλτα!
1: Άμα παϊρεύω! When was that?
2: Μας μουσικά!
0: Κουμένο σπίτι και του λίρμουκα! Βαλά είφε! Καρβαβίγκα εμισήκρισε! Σούκα βόιο ρέντιο! Όντι!